0: ανέσεις.
1: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
2: Λευκύμη.
1: Ράδιο Λευκύμη.
2: Επιτυχίες.
1: Νύχτα μαζί.
3: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

φάση ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Δες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: Όσο κάνει ζέστη, μα κάνει πάντα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Αγανάκτησα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Ευθύμη 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
1: Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Η δροσιά του καλοκαιριού.

αγάπη και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: γεγονότα της εβδομάδας.
1: Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε η Ελλάδα το 2024. Ελεύθερη με την επιβολή ενός και μοναδικού όρου αυτού της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών αποφασίστηκε ο ορισμός πραγματογνωμόνων για τα 200 κτίρια που παρουσίασαν ρογμές στην Κυψέλη κατά τη διάρκεια των εργασιών του μετρό. Η Ελλάδα περνά το πρώτο τεστ εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογεί θετικά την προσαρμογή της στους νέους κανόνες. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, είναι ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού.

Θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη. Παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

0: Ραδιο Λευκίνη. Μαζί περνάμε καλά.
1: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
3: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart. Buy smart.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας.

0: Κίνα στο ράδιο Λευκίμη 105,5.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light είναι το

πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
1: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκύμης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε

0: Νησιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκύμης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Γεγονότα της εβδομάδας.
2: Εξαιρετικά σημαντικό έργο όχι μόνο για τη Δυτική Αττική αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Εκλογές στην άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδία στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Στη σύνδεση προσωπικών αντικειμένων όπως δύο σακίδια πλάτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες διακοπών της περίοδου 2008 έως 10 βασίστηκε ο εντοπισμός των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν και ταυτοποίησαν τα σακίδια, διευκρινίζουν ότι η ταυτοποίηση προσώπων μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών ήταν ανέφικτη, περιοριζόμενη σε προσομοίωση. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας, καταγγέλει ο συνήγορος της 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές, κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα.
0: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
3: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
4: Στο Geomark. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
5: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
4: Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
4: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
5: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
6: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
1: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5 Λευκύμη.

Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νιώσε, νιώσε καλοκαίρι.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 26 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1822. Μάχη στα Δερβενάκια, καταστροφή του Δράμαλη. Μάχη και νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Σώστη, με τον νικηταρά τον Υψηλάντη, τον Παπαφλέσσα και τον Τζόκρη. 1928, γεννιέται ο Αμερικανός σκηνοθέτης Stanley Kubrick. 1943, γεννιέται ο Mick Jagger των Rolling Stones. 1945, ο Winston Churchill παραιτείται από την Πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας. 1952, βαρύ πένθος στην Αργεντινή για το θάνατο της Εβίτα Περόν, που πέθανε σε ηλικία 33 ετών από λευκαιμία. 1953, πεθαίνει ο Πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας. 1953, υπογράφεται η Συνθήκη της Κορέας που έδωσε τέλος στον Τρίχρονο Πόλεμο.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα, με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
4: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
5: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
4: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
5: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
4: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
6: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
7: Πάρε Γεωργοπάλη
6: να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
8: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
9: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
8: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
8: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
9: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
8: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
10: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα.

0: 19 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
3: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
2: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
3: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
2: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
3: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
2: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
3: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
2: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με...

0: radio.gr ή στο 210-6980-772.
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
3: Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούς, σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοεία στο στενό. Η ΕΒΔΑΠΗΣ έρχεται στην Άρδευση και μαζί με την ΕΒΑΘ αναλαμβάνει την ενσωμάτωση 68 παρόχων υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο νομοσχεδίου που αλλάζει ριζικά τη δομή της ίδρευσης και της αποχέτευσης σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Καταρακτώδεις βροχές στο Μπαγκλαντές προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων.
4: Καλημέρα.

0: Σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ρικλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Γιώργος Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
1: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Ολομός και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Ολομός. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
2: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
3: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
2: Τον καφέ σας λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
3: Λε, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
4: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
3: Λοιπόν, το βρήκα! Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι! Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο!
0: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
3: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
2: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
3: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
5: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
1: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
0: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
1: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
0: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.

Ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκίνης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε όλοι

0: βραδιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκύμης. Σας περιμένουμε όλους για μία ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση. Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
3: Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, έπιπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, Megamart.
4: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart, buy smart.
2: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
2: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
7: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
8: Λευκύμη 105,5.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
8: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
11: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
8: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
12: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
13: Μακ, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης, τηλέφωνο 2662-300-527, για κηφικά κάθε τύπου.
14: Μιάρης Αρσέλης, ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές.

χαμηλότερες τιμές. Μία Ρισαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.

Το καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

0: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2662-22691.
5: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
8: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
9: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
10: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
11: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.

0: στις 26 Ιουλίου του 1928, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Αμερικανός σκηνοθέτης Stanley Kubrick. Κορυφαίος. Σε μια από τις ταινίες που σκηνοθέτησε, έπαιξε και ο Tom Cruise, που έγινε διάσημος ως πιλότος στο Top Gun. Το 1986, σαν σήμερα, το soundtrack της ταινίας κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts. Την πρώτη θέση κατέκτησε σαν σήμερα και ο Πύρος Δήμας, σηκώνοντας 392 κιλά βάρη στους Ολυμπιακούς του 1996. Την ίδια ημέρα του 2016, το Solar Impulse 2 έγινε το πρώτο αεροσκάφος που κατάφερε να κάνει το γύρο της γης χρησιμοποιώντας σαν καύσιμο μόνο την ηλιακή ενέργεια. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Μείνε εδώ.

0: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
5: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
6: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
7: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Mega Mart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Mega Mart. Έλα να συγκρίνεις.
8: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
10: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
11: Κάθε πρωί.
12: Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
13: Λευκύμη 105,5.
1: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
14: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radiolefkimi.gr.

εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.

Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61.

0: τις πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μία ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα.

0: για 19 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
2: Δοκιμασές.
1: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
3: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
2: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
3: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
4: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
3: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
4: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη Διασταύρωση Λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
6: Όταν

0: μας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26620.

0: γεγονότα της εβδομάδας.
1: Για ισχνά στοιχεία κάνουν λόγο οι συνήγοροι των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, καθώς βασίζονται σε ένα ανώνυμο email και σε μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. Στα εγγένεια του Οδικού Τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια Παρέστη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή, σημειώνεται ότι ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για 2 ολόκληρα χρόνια. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων στην Κυψέλη, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τις εργασίες διάνοιξης του μετρό. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λειτουργεί σαν κόφτης και φέτος, αφήνοντας εκτός πανεπιστημίου τουλάχιστον 10.000 υποψηφίους, ακόμα και όταν έχουν πιάσει τα μόρια εισαγωγής της σχολής που επιθυμούν. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού, το οποίο έχει καταρτήσει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για την Κύπρο Μαρία Αγχέλα Ολγκίν, παρουσιάζει ο Independent.
2: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
3: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
4: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
3: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
4: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
3: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
4: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
5: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
6: Λε, τι βονάει σαν άγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
7: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
6: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
8: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
6: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
9: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
6: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
12: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
13: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
14: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
13: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
14: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
13: Λαγκούνα.
14: Λαγκούνα.
13: Όλη η ομορφιά στο...
14: Πιάτο.

0: πια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μία ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 753461. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ρικλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Γιώργος Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος. Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
0: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης. Μιάρης Αρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσέλης.

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.

0: στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά. Κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
2: Megamart.
3: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, έπιπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνο και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
2: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Μακ, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
8: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
9: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
10: Πάρε Γεωργοπάλη.
9: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
11: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
12: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
8: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
12: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
8: Τεχνολογικά μπροστά.
13: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 26 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1822. Μάχη στα Δερβενάκια, καταστροφή του Δράμαλη. Μάχη και νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Σώστη, με τον νικηταρά τον Υψηλάντη, τον Παπαφλέσσα και τον Τζόκρι. 1928, γεννιέται ο Αμερικανός σκηνοθέτης Stanley Kubrick. 1943, γεννιέται ο Mick Jagger των Rolling Stones. 1945, ο Winston Churchill παραιτείται από την Πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας. 1952, βαρύ πένθος στην Αργεντινή για το θάνατο της Εβίτα Περόν, που πέθανε σε ηλικία 33 ετών από λευκαιμία. 1953, πεθαίνει ο Πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας. 1953, υπογράφεται η Συνθήκη της Κορέας που έδωσε τέλος στον Τρίχρονο Πόλεμο.

0: Γιώργος Γιαννιάς Live έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς Live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
1: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 6 20

εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.

105,5 Ράδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μείνε στην παρέα μας.

0: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα, Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Μαζί, περνάμε καλά.
2: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
2: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέργεια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέργεια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέργεια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέργεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
6: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
7: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
8: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
9: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
1: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
10: Ράδιο Λευκύμη, η μουσική σου. 105,5. σταθερή αξία.

ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 90,8.

0: μυστικές αποδράσεις στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP.

0: μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Ετοιμάζω ταξίδι. Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μια βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
6: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
5: Γεωμάρκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
5: Στο περιβόλι Λευκίμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
6: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
10: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
11: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
10: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
11: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
12: Το Σαββατοκύριακο θέλει διασκέδαση. Θέλει μουσική. Θέλει τραγούδι. Θέλει
13: Ράδιο Λευκίνη 105,5.
14: Ράδιο Λευκίνη 100.

0: yard.gr ή στο 210-6980-772.
1: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
3: Γεγονότα της εβδομάδας.
4: Εξαιρετικά σημαντικό έργο όχι μόνο για τη Δυτική Αττική αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Εκλογές στην άνοιξη του 27, είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδία στη Βόρεια Εύβοια. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Στη σύνδεση προσωπικών αντικειμένων όπως δύο σακίδια πλάτης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες διακοπών της περίοδου 2008-10, βασίστηκε ο εντοπισμός των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν και ταυτοποίησαν τα σακίδια, διευκρινίζουν ότι η ταυτοποίηση προσώπων μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών ήταν ανέφικτη, περιοριζόμενη σε προσομοίωση. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας, καταγγέλει ο συνήγορος της 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα.
5: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
8: Δοκιμάσες.
7: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
8: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
7: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
8: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
7: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
8: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
7: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
8: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
7: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
9: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλα και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
10: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
11: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
12: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
11: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
12: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
13: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
12: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
14: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
12: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
11: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
12: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
15: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
16: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
17: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
16: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
17: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.

ήρθε η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661 0 22 290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επιλογής.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Μπανδέλης Βασίλειος.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
4: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
5: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
6: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
5: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
7: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
8: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
7: JV Electronics. Βλάχος Δημητρίος.
9: Τεχνολογικά μπροστά.
10: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food & More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food & More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food & More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
11: Μιάρη Σαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές.

0: Χαμηλότερες τιμές. Μία ρης αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723. Κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκοιμή 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκοιμή
1: 105,5. Ράδιο Λευκοιμή.

0: 9.
1: Το ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες.

Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61.

0: ομορφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκύμης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Megamart.
4: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψεσταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα όπως χορτοκοπτικά, γκάζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
5: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά, βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
8: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
10: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
9: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
10: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
9: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
10: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
0: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
11: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με Λύκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
3: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
3: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
3: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
3: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με...

0: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620 23730.
1: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
2: Δοκίμασες.
1: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
3: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
4: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλα και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
5: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίη Θεόδωρη, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
8: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα.

0: 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
2: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
3: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
2: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
3: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
4: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
3: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
5: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
3: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
2: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
3: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
6: Οδηγεί. Διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη. 105,5. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού. Ράδιο.

καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.

Στις 26 Ιουλίου του 1928, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Αμερικανός σκηνοθέτης Stanley Kubrick. Κορυφαίος. Σε μια από τις ταινίες που σκηνοθέτησε, έπαιξε και ο Tom Cruise, που έγινε διάσημος ως πιλότος στο Top Gun. Το 1986, σαν σήμερα, το soundtrack της ταινίας κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts. Την πρώτη θέση κατέκτησε σαν σήμερα και ο Πύρος Δήμας, σηκώνοντας 392 κιλά βάρη στους Ολυμπιακούς του 1996. Την ίδια ημέρα του 2016, το Solar Impulse 2 έγινε το πρώτο αεροσκάφος που κατάφερε να κάνει το γύρο της γης χρησιμοποιώντας σαν καύσιμο μόνο την ηλιακή ενέργεια. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
3: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
4: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μεγαμάρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μεγαμάρτ. Έλα να συγκρίνεις.
5: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μεγαμάρτ. Be smart. Buy smart.
7: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
8: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
9: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
10: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
11: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
12: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
13: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
14: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
15: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
14: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
15: Τεχνολογικά μπροστά.
13: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το Σαββατοκύριακο non-stop.
1: Δώσε ένταση.

0: Ελευσίνα, Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
3: Πάρε Γεωργοπάλη,
2: να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
1: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ, δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε, αγάπη μου.
7: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
0: Επίσημος Κουλούρη Σταμάτη στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
1: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
8: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
1: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
8: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
1: Λαγκούνα.
8: Λαγκούνα.
1: Όλη η ομορφιά στο
8: πιάτο σας.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι Αργυράδων Λευκύμης σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλη μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
9: έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο

0: Bye. Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά
1: με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Χορευτικό Σύλλογο Βιταλάδων σα προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στου Βιταλάδε Λευκίνη. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε όλοι μα.

0: Πια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙΣ.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
0: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
6: Πιλάτες Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
6: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
0: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκίμης.
8: Ράδιο Λευκίμη 105,5. Το Σαββατοκύριακο non-stop.
9: Δώσε ένταση.

0: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Ολομός και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Ολομός, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620-25139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
7: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
6: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
7: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
8: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
7: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο!
9: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας.
7: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
6: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
7: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
10: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
12: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
12: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
12: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
12: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
13: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
2: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκύμης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε όλοι

0: Νησιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκύμης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Ετοιμάζω ταξίδι. Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μια βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 26 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1822. Μάχη στα Δερβενάκια, καταστροφή του Δράμαλη. Μάχη και νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Σώστη, με τον νικηταρά τον Υψηλάντη, τον Παπαφλέσσα και τον Τζόκρη. 1928, γεννιέται ο Αμερικανός σκηνοθέτης Stanley Kubrick. 1943, γεννιέται ο Mick Jagger των Rolling Stones. 1945, ο Winston Churchill παραιτείται από την Πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας. 1952, βαρύ πένθος στην Αργεντινή για το θάνατο της Εβίτα Περόν, που πέθανε σε ηλικία 33 ετών από λευκαιμία. 1953, πεθαίνει ο Πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας. 1953, υπογράφεται η Συνθήκη της Κορέας που έδωσε τέλος στον Τρίχρονο Πόλεμο.
3: Έπαθες ο Ρεσπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
4: Δοκίμασες?
3: Τι να δοκιμάσω, ωρε?
4: Α, χάνεις! Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά, ωρε. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
3: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές. Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
0: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
1: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
0: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
5: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
6: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
7: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
8: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
7: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
8: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.

0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα έπιπλα επιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
3: Πάρε Γεωργοπάλη,
2: να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
5: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
6: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
7: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
6: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
7: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
8: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
9: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
8: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
9: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
8: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
9: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo & Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα.

με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: συντροφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκύμης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661022555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
7: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
8: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
7: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
8: Θέλε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
7: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
8: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
9: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
8: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
7: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
8: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα Λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
10: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
11: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
12: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμάρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμάρτ. Έλα να συγκρίνεις.
13: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
14: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμάρτ. Be smart. Buy smart.
15: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
16: Δοκίμασες.
15: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
16: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
15: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
16: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
15: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
16: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
15: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
16: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
15: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.

0: Ευκοιμή Radio 105,5.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Βασιλάκος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ρωμανός.
4: Γεια σας, είμαι η Χρήσπας.
5: Γεια σας, είμαστε η Jackpot και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
0: Λευκύμη Radio 105,5. Εδώ σερβίρονται τα πιο δροσερά κοκτέιλ μουσικής. Συντονίσου.

0: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 730.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι 26 Ιουλίου η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
3: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
1: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
4: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
1: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
4: Θα μας βρείτε στο φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
1: Λαγκούνα.
4: Λαγκούνα.
1: Όλη η ομορφιά στο
4: πιάτο σας.
5: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
6: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
7: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
7: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
6: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήση, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.

0: πατάτας με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620.

Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα. Disco.

Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική. Σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
3: Εκενώσεις

0: Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
1: Πάρε Γεωργοπάλη.
0: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες ακενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
2: Λευκύμη. Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
3: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
2: Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
2: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
3: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
4: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.

καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: πώς πίνετε τον καφέ σας?
1: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
0: Τον καφέ σας λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
1: Λε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
2: Ναι, ναι. Πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
1: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με να σπάρω, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
3: Ταβέρνα εστιατόριο καφέ σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα εστιατόριο, καφέ σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
4: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
5: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκίνης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε όλοι.

0: Για μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκίμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκίμης. Χρόνια πολλά!
2: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
7: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
8: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
9: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
10: Δοκίμασες.
9: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
10: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
9: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
10: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
9: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
10: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
9: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
10: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
9: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
11: When it's time to choose furniture, think Box Furniture.
12: Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.

105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

26 Ιουλίου του 1928, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Αμερικανός σκηνοθέτης Stanley Kubrick. Κορυφαίος. Σε μια από τις ταινίες που σκηνοθέτησε, έπαιξε και ο Tom Cruise, που έγινε διάσημος ως πιλότος στο Top Gun. Το 1986, σαν σήμερα, το soundtrack της ταινίας κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts. Την πρώτη θέση κατέκτησε σαν σήμερα και ο Πύρος Δήμας, σηκώνοντας 392 κιλά βάρη στους Ολυμπιακούς του 1996. Την ίδια ημέρα του 2016, το Solar Impulse 2 έγινε το πρώτο αεροσκάφος που κατάφερε να κάνει το γύρο της γης χρησιμοποιώντας σαν καύσιμο μόνο την ηλιακή ενέργεια. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: ελληνικό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι Αργυράδων Λευκύμης σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
3: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
3: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
4: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
5: Για ισχνά στοιχεία κάνουν λόγο οι συνήγοροι των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, καθώς βασίζονται σε ένα ανώνυμο email και σε μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. Στα εγγένεια του Οδικού Τμήματος Ροβιές Ήλια στη Βόρεια Εύβοια Παρέστη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή, σημειώνεται ότι ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για 2 ολόκληρα χρόνια. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων στην Κυψέλη, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τις εργασίες διάνοιξης του μετρό. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λειτουργεί σαν κόφτης και φέτος, αφήνοντας εκτός πανεπιστημίου τουλάχιστον 10.000 υποψηφίους, ακόμα και όταν έχουν πιάσει τα μόρια εισαγωγής της σχολής που επιθυμούν. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού, το οποίο έχει καταρτήσει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για την Κύπρο Μαρία Αγχέλα Ολγκίν, παρουσιάζει ο Independent.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
8: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
10: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
9: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
10: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
9: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
11: Μία Ρισαρσέλης.

0: 2-31-59-150-572. Και όλα πάνε τζάμι. Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, Χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
2: Κώστα, θέλω κάτι.
3: Τι θέλεις, αργάνα μου?
2: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
3: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
2: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
3: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
4: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
5: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-8365-88.
4: Λαγκούνα.
5: Λαγκούνα.
4: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
6: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Γιώργος Γιαννιάς live έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
1: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620 23 730.
2: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
3: Δοκίμασες.
2: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
3: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
2: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
3: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
2: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
3: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
2: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
3: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
2: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
0: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
4: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
5: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
0: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
5: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
0: Τεχνολογικά μπροστά.
6: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκίνης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε όλοι.

0: τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζών. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
6: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
7: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
6: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
7: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
8: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
7: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
4: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
7: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
8: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
7: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκίμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκίμης. Χρόνια πολλά!
4: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκίμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή.
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
3: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
4: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
3: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
4: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
5: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκήμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
6: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
7: Δοκίμασες.
6: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
7: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
6: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
7: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκήμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26 623 06 788, από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκήμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
7: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
6: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
7: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
6: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
8: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
9: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
11: Λευκήμη. Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκήμη. Ραδιο Λευκήμη. Επιτυχίες. Νύχτα. Μαζί.
12: Kill this. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκήμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
4: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: επιστρέφει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκύμης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε όλοι μαζί τη μνήμη

τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.

έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Radio Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Βρείτε μας στο Facebook. Ράδιο Λευκύμη.

0: μοναδικό ραδιόφωνο. Λευκύμη. Σου πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Best.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

πρωινό είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μας.

0: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες.

0: 105,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ραδιόφωνο. Λευκύμη.
1: Ό,τι ακούτε είναι ένα. Δεν είναι φήμη. Όλα παίζουν στο ράδιο Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη.